0: παρεγοπαλά. Με τι ολυμπού και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά, τρόβι δίμα που κοπέλα με λιουκλάμα.
1: Μου πάπα εμπρέγω παλά. Με τι ολυμπού και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά, τρόβι δίμα που κοπέλα με λιουκλάμα.
2: Μου πάπα εμπρέγω παλά.
1: Σαν μάμα εμπρέγω παλά. Ματάτα εμπρέγω παλά.